Ανούτα, κάσγατε εσύτης του αν μασίτης του ανού καγάν ουσκούπιχομ νιχνού αγού νιχνού κουτουάθηκε της τέτοις τέτοις τάχν εγώ νέμι να τέγω με ουάτερ μετά την ουάς κουτνούρ πέγεν με πούς τη ουίτερ μετά κατμεντάς Σαν Γρουλουί κατ πάσμον πέντες Bernard Hervieux Μαγνή Muriel Roch Το πρόβλημα είναι ότι η κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική κοινωνική